0: Αυθεντική διασκέδαση χωρίς φίλτρα. mylaikos.gr. Γιατί εμείς ξέρουμε.
1: Στο site μας δεν μπαίνεις για να δεις τι παίζουμε, μπαίνεις για να μας πεις τι θα παίξουμε. mylaikos.gr. Το πρώτο ραδιόφωνο με τηλεκοντρόλ.

Υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα, αλλά ένα είναι το στέκι μας. Καθαρό λαϊκό, χωρίς πολλά λόγια. mylaikos.gr

μαγιά δεν είναι να λες σε όλους ναι για να είσαι αρεστός. Η πραγματική δύναμη κρύβεται στο όχι που λες με καθαρό μέτωπο, έστω κι αν μείνεις μόνος σου. Αυτό λέγεται χαρακτήρας. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Προσοχή. 10 λεπτά ακρόαση τη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

Έρωτας δεν είναι αυτός που σε κάνει να χάνεις τον ύπνο σου, αλλά αυτός που σε κάνει να βρίσκεις τον εαυτό σου. Και αν πλήρωσες ακριβά το τίμημα, μην μετανιώνεις. Η καψούρα θέλει θυσίες. mylaikos.gr Εκεί που τα συναισθήματα γίνονται τραγούδι.

0: Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.
1: Το δικό σου μήνυμα, το δικό σου τραγούδι, στο δικό σου σταθμό. mylaikos.gr.

0: Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.
1: Ένα κλικ δρόμος. Μια ζωή αναμνήσεις. mylaikos.gr

Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.

μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

0: Καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr. Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.
1: Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

Μάθε να ακούς τη σιωπή σου και μην ξοδεύεις κουβέντες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Όταν οι λέξεις στερεύουν, άφησε τη σωστή πενιά να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η φωνή που μεταφράζει τη σιωπή σου.

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Βρες τον στόχο σου, κράτα καθαρή την πορεία σου και ντύσε τις διαδρομές σου με τις μουσικές που σου δίνουν δύναμη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα μεγάλα ταξίδια της ζωής σου.

Όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!
1: Καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

Ο δρόμος του μεροκάματου έχει ανηφόρες, έχει κούραση, έχει αδικία. Όμως, το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, ξέρεις ότι ο ιδρώτας σου είναι τίμιος. Κοιμάσαι ήσυχος, γιατί δεν πάτησες επιπτωμάτων. Ψηλά το κεφάλι, άρχοντα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

Η ζωή δεν μετριέται με τις ανάσες που παίρνεις, αλλά με τις στιγμές που σου κόβουν την ανάσα. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα, με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr, η δική σας μουσική επιλογή.

Εδώ δεν πουλάμε μούρι, πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.

Όταν η ώρα πάει εκεί που πρέπει και το ποτήρι έχει υδρώσει, θες την κατάλληλη πενιά. Μην το ψάχνεις, μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και άκουσε το κομμάτι σου να σκάει στον αέρα.

μην πικραίνεσαι όταν εισπράττεις αχαριστία από ανθρώπους που ευεργέτησες. Να τους ευχαριστείς, γιατί σου έμαθαν να είσαι πιο προσεκτικός στο που σκορπάς την ψυχή σου. Το μάθημα πληρώθηκε. Προχωράμε. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Μεγάλες επιτυχίες, αξέχαστες ερμηνείες, αληθινά τραγούδια. Ακούς mylaikos.gr.
1: That's it I can think about for loud music.

0: Σε κάθε γωνιά του πλανήτη ακούμε ελληνικά. Ακούμε mylaikos.gr.
1: Είμαστε μια παρέα, είμαστε η μουσική σου. mylaikos.gr.

Η μέρα είναι για να κρύβουμε τις πληγές μας πίσω από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Αλλά η νύχτα είναι δίκαιη. Σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια σου. Βάλε ένα ποτήρι, δυνάμωσε την ένταση και άσε το μπουζούκι να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η δική σου συντροφιά στα σκοτάδια.

0: μην κουβαλάς τις αποσκευές σου κακίες και παράπονα του παρελθόντος. Το μόνο που κάνουν είναι να βαραίνουν το βήμα σου. Συγχώρεσε, ξέχασε και προχώρα μπροστά με καθαρό βλέμμα. mylaikos.gr. Μια νέα σελίδα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
1: Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα, με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr, η δική σας μουσική επιλογή.

Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέγουν οι άλλοι? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, ρίξε τη δική σου παραγγελιά και φτιάξε το πρόγραμμα όπως το γουστάρεις εσύ.

Η μέρα είναι για να κρύβουμε τις πληγές μας πίσω από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Αλλά η νύχτα είναι δίκαιη. Σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια σου. Βάλε ένα ποτήρι, δυνάμωσε την ένταση και άσε το μπουζούκι να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η δική σου συντροφιά στα σκοτάδια.

Η μέρα είναι για να κρύβουμε τις πληγές μας πίσω από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Αλλά η νύχτα είναι δίκαιη. Σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια σου. Βάλε ένα ποτήρι, δυνάμωσε την ένταση και άσε το μπουζούκι να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η δική σου συντροφιά στα σκοτάδια.

επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα, με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr, η δική σας μουσική επιλογή.

Το μέγεθος του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Εκεί κρίνεται η μαγιά και η ανθρωπιά. Όλα τα άλλα είναι βιτρίνα. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινές αξίες.

mylaikos.gr. Το δικό σου ραδιόφωνο. Η δική σου παρέα.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. My, laikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή.

Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τι τους είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια, να κοιτάς μόνο τις πράξεις. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα βάρος.

0: Έρωτας δεν είναι αυτός που σε κάνει να χάνεις τον ύπνο σου, αλλά αυτός που σε κάνει να βρίσκεις τον εαυτό σου. Και αν πλήρωσες ακριβά το τίμημα, μην μετανιώνεις. Η καψούρα θέλει θυσίες. mylaikos.gr. Εκεί που τα συναισθήματα γίνονται τραγούδι.
1: Η μοναξιά δεν είναι εχθρός σου. Είναι ο καθρέφτης που σου δείχνει ποιος πραγματικά είσαι, μακριά από τον θόρυβο και τα ψεύτικα λόγια των άλλων. Μάθε να την εκτιμάς και να δυναμώνεις. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.
2: mylaikos.gr. Γιατί οι μεγάλες αγάπες δεν παλιώνουν ποτέ.

Όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.

Μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι θυμωμένος και μην δίνεις υποσχέσεις όταν είσαι χαρούμενος. Η καθαρή σκέψη θέλει χρόνο, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Μάθε να περιμένεις τη σωστή στιγμή. mylaikos.gr. Η δική σου ισορροπία στην καθημερινότητα.

0: Ψάχνεις για αφεντικό λαϊκό? Σταμάτα να ψάχνεις. Συντονίστηκες στο mylaikos.gr.
1: Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr. Το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Αν αισθάνεστε κόπωση, ατονία και έλλειψη μερακλείδικης διάθεσης, μην τρέχετε στα φαρμακεία. Η συνταγή είναι μία. Δύο βαριά λαϊκά το πρωί, τρία ρεμπέτικα το βράδυ και μπάσο στο τέρμα. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή θεραπεία.
1: Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου παραγγελιά και δείξε σε όλους τι σημαίνει αυθεντικό, καλό λαϊκό τραγούδι.

Εδώ δεν υπάρχουν λίγα, παίζουμε μόνο τα καλύτερα. mylaikos.gr. Συντονίσου στο ρυθμό της αυθεντικής διασκέδασης.

Εδώ που υποκλινόμαστε στους δημιουργούς και σεβόμαστε τον ακροατή. mylaikos.gr. Η κιβωτός του λαϊκού τραγουδιού.

Τα πιο ακριβά πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται με χαρτονομίσματα. Ένα καθαρό βλέμμα, μια ειλικρινή αγκαλιά και μια κουβέντα που σου ζεσταίνει την καρδιά. Εκεί κρύβεται ο πραγματικός πλούτος. mylaikos.gr. Μεράκι και Αρχοντιά στην πράξη.

0: Είμαστε μια παρέα, είμαστε η μουσική σου. mylaikos.gr.
1: Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συναίσθημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Όσοι σε υποτίμησαν, απλά φοβήθηκαν το ανάστημά σου. Μη χάνεις χρόνο να τους αποδείξεις τίποτα. Η καλύτερη απάντηση είναι η επιτυχία σου και το χαμόγελό σου στο τέρμα. mylaikos.gr. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.

0: Στην πιάτσα θα βρεις πολλά πράγματα με τιμή, αλλά λίγα με αξία. Η μπέσα, ο λόγο συμβόλαιο και το καθαρό βλέμμα δεν αγοράζονται σε καμία αγορά. Ή τα έχεις μέσα σου ή δεν τα μαθαίνεις ποτέ. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικοί άνθρωποι.
1: Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα και στα ακριβά, αλλά στις μικρές καθημερινές στιγμές με καλή παρέα και καθαρή μουσική. Μάθε να ζεις το σήμερα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.
2: Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Καθαρά ποτά, ντόμπρες κουβέντες και το μπουζούκι να κεντάει στο τέρμα. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν θα μάθει ποτέ να χορεύει ζεϊμπέκικο. Εδώ δεν έχουμε αλγόριθμους, έχουμε ψυχή. mylaikos.gr

Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν. Να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα.

Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανενός. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου η κόλαση.

Μη ζητάς την επιδοκιμασία των πολλών. Το φτηνό χειροκρότημα αγοράζεται εύκολα στην πιάτσα. Εσύ να ψάχνεις τη σιωπηλή εκτίμηση εκείνων που ξέρουν ποιος πραγματικά είσαι. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην ουσία.

Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.

0: Όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι στον σωστό σταθμό. Ακούτε mylaikos.gr. Αυθεντικά λαϊκά.

0: γιατί μερικά πράγματα δεν χρειάζονται μετάφραση. Χρειάζονται μόνο μπουζούκι. mylaikos.gr
1: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη

Τύρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12 και 1.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Μη μετανιώνεις για τα χρόνια που έχασες ή για τα λάθη που πλήρωσες. Ήταν το τίμημα για να μάθεις να ξεχωρίζεις την ήρα από το στάρι. Τώρα ξέρεις, τώρα βλέπεις καθαρά. Προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

Από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν ανάγκη μία γέφυρα για να περάσουν απέναντι. Μόλις περάσουν, ξεχνάνε ποιος τους βοήθησε. Μην πικραίνεσαι. Μάθαινε. Η ζωή τους βάζει όλους στη θέση τους. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν.
1: Το site που έγινε η αγαπημένη σου συνήθεια. mylaikos.gr.

στην πιάτσα, όλα έχουν μια τιμή. Αλλά η αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι. Καλύτερα να περπατάς με τρύπια παπούτσια και το κεφάλι ψηλά, παρά με χρυσά κουστούμια και σκυμμένο σβέρκο. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να κρατάνε τις αξίες τους όρθιες.

Καλύτερα να ενοχλείς με την αλήθεια σου παρά να αρέσεις με ένα ψέμα. Η μπέσα και το καθαρό βλέμμα είναι τα παράσημα του σωστού άντρα. Κράτα τον χαρακτήρα σου. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, βαριές πενιές.

0: Εδώ δεν κάνουμε απλά εκπομπή, κάνουμε κέφι. mylaikos.gr, η μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα.
1: Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr, για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

0: Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.
1: Μίλια μακριά, αλλά πάντα τόσο κοντά σου. mylaikos.gr Παντού, όπου υπάρχει Έλληνας.
2: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι στον σωστό σταθμό. Ακούτε mylaikos.gr. Αυθεντικά λαϊκά.

0: θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.
1: Η δική σου καθημερινή συνήθεια που έγινε λάτρεια. mylaikos.gr.

0: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.
1: Το παθαίνει συχνά.

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

0: Όσα χιλιόμετρα κι αν σε χωρίζουν από την πατρίδα, όσες ξένες γλώσσες κι αν ακούς μες την ημέρα, το βράδυ η ψυχή σου επιστρέφει πάντα εδώ. Στην πενιά που σε μεγάλωσε, στο μεράκι που δεν σβήνει. mylaikos.gr, η δική σου πατρίδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.

Προσοχή. 10 λεπτά ακρόαση στη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

κάνω. Χα, δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου. Πηγάζομαι.

Εκεί που η ποιότητα του ήχου συναντά τη διαχρονικότητα των μεγάλων επιτυχιών, mylaikos.gr, το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εποχή.

Δυνατά ηχεία, καθαρός ήχος, μόνο μεγάλες παινιές. Ξεκίνα τη μέρα σου με την καλύτερη παρέα. mylaikos.gr

Κάποιοι λένε πως ο χρόνος είναι χρήμα. Λάθος. Ο χρόνος είναι στιγμές. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να έχεις δίπλα σου και οι μουσικές που δίνουν τις αναμνήσεις σου. Μην τον σπαταλάς σε όσα δεν σου αξίζουν. mylaikos.gr. Στιγμές γεμάτες ζωή.

μην τα βάζεις με μένα. Δεν σε παίρνει, το ξέρεις. Δεν χωράνε εξηγήσεις. Πλέον δεν με ενδιαφέρεις. Φύγε, πέρα.

είσαι εδώ πάλι πίσω. Ξεχνά τον αριθμό μου, πουθενά δεν θα αφήσω ούτε ίχνος δικό μου. Φύγε.

Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

Μεγαλώσαμε σε γειτονιές που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε.

Καλύτερα να ενοχλείς με την αλήθεια σου, παρά να αρέσεις με ένα ψέμα. Η μπέσα και το καθαρό βλέμμα είναι τα παράσημα του σωστού άντρα. Κράτα τον χαρακτήρα σου. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, βαριές πενιές.

Ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές. Απλά σε μαθαίνει να ζεις μαζί τους και να περπατάς πιο προσεκτικά. Μην κοιτάς το ρολόι. Κοίτα να ζήσεις την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr. Το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.

τους κορμούς απ' τα δέντρα και στα φύλλα τους κάτους. Είχες γράψει για μένα χίλια σ' αγαπώ. Τα κοιτάω θλιμμένα, τα ρωτάω για σένα, να μου πούνε που να είσαι.

Όταν αρχίσουν να σε σχολιάζουν και να ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η επιβεβαίωση ότι κατάφερες όσα εκείνοι ούτε να ονειρευτούν δεν μπορούν. Συνέχισε τον δρόμο σου ψηλά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Όταν η εθνική στενεύει, τα μάτια βαραίνουν και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι οι προβολείς και οι διαχωριστικές γραμμές, μην νιώθεις μόνος. Έχεις δίπλα σου τη φωνή που σε καταλαβαίνει. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε χιλιόμετρο.

Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου παραγγελιά και δείξε σε όλους τι σημαίνει αυθεντικό, καλό λαϊκό τραγούδι.

0: Γιατί η ιστορία γράφεται με πενιές. mylaikos.gr. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του λαϊκού τραγουδιού.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν. Να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα.

καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

Μεγαλώσαμε σε γειτονίες που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη

Μπες, διάλεξε, άκουσε. Στο mylaikos.gr η παραγγελία σου παίζει αμέσως στον αέρα. Κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα με ένα κλικ.

Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.

0: βαρίζει η μπέκικο, καθαρά ποτά και η καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.
1: Όταν οι λέξεις στερεύουν, το μπουζούκι παίρνει το λόγο και τα λέει όλα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή.

0: Για όσους ξέρουν να ζουν, να αγαπούν και να τσουγκρίζουν στην υγειά των αναμνήσεων. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

0: σταθερά πρώτη στην καρδιά σου. mylaikos.gr.
1: Εσύ διαλέγεις το τραγούδι, εμείς βάζουμε την παρέα. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.

Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Ο βρώμος του μεροκάματου έχει ανηφόρες, έχει κούραση, έχει αδικία. Όμως, το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, ξέρεις ότι ο ιδρώτας σου είναι τίμιος. Κοιμάσαι ήσυχος, γιατί δεν πάτησες επιπτωμάτων. Ψηλά το κεφάλι, άρχοντα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

Καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές παινιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Εκεί που η ποιότητα του ήχου συναντά τη διαχρονικότητα των μεγάλων επιτυχιών, mylaikos.gr, το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εποχή.

Μη φοβάσαι τη μοναξιά. Φόβο να έχεις για τη συμβιβασμένη παρέα που σε κάνει να ξεχνάς ποιος είσαι. Η μοναξιά σε καθαρίζει, σε δυναμώνει και σε προετοιμάζει για όσα αξίζεις πραγματικά. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.

Digital ήχος, αυθεντική ψυχή. Από το κινητό σου μέχρι το σαλόνι σου, το Λαϊκό είναι εδώ. mylaikos.gr

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και έφαγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

0: Κάθε νότα και ένας καημός. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Μην μετράς τα χρόνια που πέρασαν με ρητίδες. Να τα μετράς με αναμνήσεις, με έρωτες, με ξενύχτια και με τραγούδια που σου σηκώνουν τη τρίχα. Ο χρόνος είναι δίκαιος, αν τον ζεις με πάθος. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Όταν κάποιος προσπαθεί να σε λερώσει με τα λόγια του, μην πέφτει στο επίπεδό του. Η λάσπη ανήκει σε αυτούς που ζουν με στο βούρκο. Εσύ, κοίτα ψηλά και προχώρα. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Κάθε πληγή που σου άνοιξε η ζωή έγινε ένα παράσημο εμπειρίας. Μην κοιτάς τι έχασες χθες. Κοίτα τι μπορείς να κερδίσεις σήμερα. Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά το πιο βαθύ σκοτάδι. mylaikos.gr. Μια νέα σελίδα κάθε μέρα.
1: Το site που έγινε η αγαπημένη σου συνήθεια. mylaikos.gr.

0: Με σεβασμό στο παρελθόν. Με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr. Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.
1: Η δική σου καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία. mylaikos.gr.

Εκεί που η ποιότητα του ήχου συναντά τη διαχρονικότητα των μεγάλων επιτυχιών, mylaikos.gr, το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εποχή.

0: Ό,τι έγινε έγινε και δεν αλλάζει. Το να κλαις πάνω από τις χαμένες ευκαιρίες είναι χάσιμο χρόνου. Σήκωσε τα μανίκια, πάτα τον γκάζι, βάλε τη μουσική στο τέρμα και γράψε τη δική σου ιστορία από την αρχή. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε λεπτό.
1: Εδώ δεν πουλάμε μούρι. Πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

0: Το δικό σου μήνυμα, το δικό σου τραγούδι, στο δικό σου σταθμό. mylaikos.gr.
1: Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr

0: Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συναίσθημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ που η καρδιά ξέρει τι ακούει. mylaikos.gr.

Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Τα χρήματα μπορούν να σου αγοράσουν την καλύτερη θέση, αλλά ποτέ δεν θα σου αγοράσουν το σεβασμό. Ο σεβασμός κερδίζεται με τη συμπεριφορά, την πέσα και το καθαρό μέτωπο. Κράτα τις αξίες σου ψηλά. mylaikos.gr. Μερακλείδες στην πράξη, όχι στα λόγια.
2: Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.
3: Προσοχή! 10 λεπτά ακρόαση τη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

Όταν η ώρα πάει εκεί που πρέπει και το ποτήρι έχει υδρώσει, θες την κατάλληλη πενιά. Μην το ψάχνεις, μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και άκουσε το κομμάτι σου να σκάει στον αέρα.

0: Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις κορυφαίες σύγχρονες επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο με την υπογραφή του mylaikos.gr.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο

Τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Είναι οι αγκαλές που νιώσαμε, οι άνθρωποι που μας πίστεψαν και οι στιγμές που γελάσαμε με την ψυχή μας. Κράτα την ουσία και πέτα τα περιτά. mylaikos.gr. Η δική σου καθημερινή αλήθεια.

για τις αγάπες που έφυγαν, για τις αναμνήσεις που έμειναν, για όλα όσα μας σημαδεύουν. mylaikos.gr

0: Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.
1: Τα πιο ακριβά πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται με χαρτονομίσματα. Ένα καθαρό βλέμμα, μια ειλικρινή αγκαλιά και μια κουβέντα που σου ζεσταίνει την καρδιά. Εκεί κρύβεται ο πραγματικός πλούτος. mylaikos.gr. Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύει.

ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.

Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το υστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Αν προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω, σημαίνει ότι είσαι ήδη από πάνω τους. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις, μην χάνεις το βήμα σου. Άσε τους να βλέπουν την πλάτη σου και συνέχισε την πορεία σου. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Μην αναλώνεσαι σε ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή σου απλά για να πάρουν κάτι και να φύγουν. Κράτα την ενέργειά σου για όσους ρίζωσαν δίπλα σου και ομορφαίνουν τις μέρες σου. mylaikos.gr, η σταθερή σου παρέα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου στην ιστοσελίδα μας και άκουσε το τραγούδι σου να παίζει στο καπάκι. Γιατί η παρέα επιλέγει. Ο My Laikos παίζει.
2: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.

Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

0: Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή. Η δική σου μουσική.
1: Καλύτερα να ενοχλείς με την αλήθεια σου, παρά να αρέσεις με ένα ψέμα. Η μπέσα και το καθαρό βλέμμα είναι τα παράσημα του σωστού άντρα. Κράτα τον χαρακτήρα σου. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, βαριές πενιές.

0: σαν να είμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, με την παρέα που δεν σε προδίδει ποτέ. mylaikos.gr. Συντονίσου στην καλύτερη πλευρά της ζωής.
1: Η δική σου γωνιά στο διαδίκτυο. mylaikos.gr. Νιώσε σαν το σπίτι σου.

Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν, να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα. Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: Εδώ που η παρέα γίνεται ένα. mylaikos.gr.
1: Μουσική που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο. mylaikos.gr.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το βάρος τους.

0: Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή. Η δική σου μουσική.
1: Ο δρόμος της Βιοπάλης είναι ανηφορικός και το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα. Όμως ο σωστός άνδρας

να κρατάει την αξιοπρέπειά του ψηλά, όσες δυσκολίες και να βρει μπροστά του. Ψηλά το κεφάλι, στην υγειά μας. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

0: Έχεις ντέρτια, έχεις καημούς ή μήπως κέφια μερακλείδικα. Μη τα κρατάς για σένα, μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.
1: Το γούστο σου στον αέρα. Μπες στο site του mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο DJ του σταθμού.

Το μέγεθος του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Εκεί κρίνεται η μαγιά και η ανθρωπιά. Όλα τα άλλα είναι βιτρίνα. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινές αξίες.

0: Όποιος φοβήθηκε τον άνεμο, δεν ανοίχτηκε ποτέ στο πέλαγος. Η ζωή θέλει θάρρος, θέλει ρίσκο, θέλει να ζεις με τους δικούς σου όρους. Μην αφήνεις τους άλλους να γράφουν το σενάριο των δικών σου ημερών. mylaikos.gr. Δημιούργησε τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Μερακλής δεν είναι αυτός που έχει λεφτά για να τα σκορπάει στα πρώτα τραπέζια. Μερακλής είναι εκείνος που ξέρει να πονάει με μια πενιά, να δακρύζει με έναν στίχο και να γλεντάει την ψυχή του ακόμα και με ένα άδειο ποτήρι. mylaikos.gr για τους εραστές της αυθεντικής διασκέδασης.

Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Τα τραγούδια της σειράς ξεχνιούνται. Τι μένει? Αυτά που γράφτηκαν με καψούρα. mylaikos.gr. Τα δικά μας κλασικά.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κενά σου. Όλα τα διέξοδα να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου,

Ό,τι έγινε έγινε και δεν αλλάζει. Το να κλαις πάνω από τις χαμένες ευκαιρίες είναι χάσιμο χρόνου. Σήκωσε τα μανίκια, πάτα τον γκάζι, βάλε τη μουσική στο τέρμα και γράψε τη δική σου ιστορία από την αρχή. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε λεπτό.

κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Πλούτη, δόξες και μεγάλα σαλόνια. Όλα χάνονται σε μια στιγμή. Ξέρεις τι μένει? Το καθαρό σου μέτωπο και το δικαίωμα να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο στη ζωή. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους ψηλά.

0: Μη μετανιώνεις για τα χρόνια που έχασες ή για τα λάθη που πλήρωσες. Ήταν το τίμημα για να μάθεις να ξεχωρίζεις την ήρα από το στάρι. Τώρα ξέρεις. Τώρα βλέπεις καθαρά. Προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.
1: Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά. Θέλει να ρισκάρεις. Θέλει να παλεύεις ακόμα και όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία.

0: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.
1: Συθυριστά ή δυνατά. Όπως και αν το προτιμάς, το λαϊκό εδώ είναι απόλαυση. mylaikos.gr

Όταν ο ήλιος λάμπει και η τσέπη είναι γεμάτη, οι φίλοι σε βρίσκουν μόνοι τους. Όταν όμως πιάσει η μπόρα και σκοτεινιάσει ο δρόμος, εκεί φαίνεται ποιος θα κάτσει μαζί σου κάτω από την ίδια ομπρέλα. Κράτα δίπλα σου τους λίγους και σωστούς. mylaikos.gr. Η σταθερή παρέα των μερακλείδων.

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αυστραλία και από τη Γερμανία ως την Αμερική. Μία πενιά ενώνει όλους τους Έλληνες. mylaikos.gr. Η φωνή της πατρίδας στην οθόνη σου.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

0: Όταν κάποιος προσπαθεί να σε λερώσει με τα λόγια του, μην πέφτεις στο επίπεδό του. Η λάσπη ανήκει σε αυτούς που ζουν μες στο βούρκο. Εσύ, κοίτα ψηλά και προχώρα. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.
1: Μην μπερδεύεις την καλοσύνη ενός ανθρώπου με την αδυναμία του. Ο σωστός άνθρωπος ανέχεται, κάνει υπομονή και συγχωρεί. Αλλά όταν αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη, δεν ξανακοιτάζει ποτέ πίσω. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

για τον αγώνα της ημέρας, για το μεροκάματο, για την κούραση που γίνεται τραγούδι. mylaikos.gr, ο δικός σου άνθρωπος.

Μη ζητάς την επιδοκιμασία των πολλών. Το φτηνό χειροκρότημα αγοράζεται εύκολα στην πιάτσα. Εσύ να ψάχνεις τη σιωπηλή εκτίμηση εκείνων που ξέρουν ποιος πραγματικά είσαι. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες. Πιστή στην ουσία.

0: Έρωτας δεν είναι αυτός που σε κάνει να χάνεις τον ύπνο σου, αλλά αυτός που σε κάνει να βρίσκεις τον εαυτό σου. Και αν πλήρωσες ακριβά το τίμημα, μην μετανιώνεις. Η καψούρα θέλει θυσίες. mylaikos.gr. Εκεί που τα συναισθήματα γίνονται τραγούδι.
1: Στις μέρες μας, πολλοί υπογράφουν χαρτιά και συμβόλαια, αλλά ξεχνάνε τι συμφώνησαν την επόμενη μέρα. Εμείς μάθαμε αλλιώς. Ο λόγος του άντρα είναι η υπογραφή του. Αν δεν έχεις μπέσα, είσαι φτωχός, όσα κι αν έχεις στην τσέπη. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.
2: Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.

Όταν κάποιος σου ρίχνει λάσπη, μη λερώνεις τα χέρια σου για να του την επιστρέψεις. Η λάσπη κάποια στιγμή θα στεγνώσει και θα πέσει μόνη της. Εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα ψηλά. Πάντα αυθεντικά.

Όταν αρχίσουν να σε σχολιάζουν και να ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η επιβεβαίωση ότι κατάφερες όσα εκείνοι ούτε να ονειρευτούν δεν μπορούν. Συνέχισε τον δρόμο σου ψηλά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

Πλούτη, δόξες και μεγάλα σαλόνια. Όλα χάνονται σε μια στιγμή. Ξέρεις τι μένει? Το καθαρό σου μέτωπο και το δικαίωμα να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο στη ζωή. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους ψηλά.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.
2: Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί. Τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr. Η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

η δική σου καθημερινή ανάσα διασκέδασης. mylaikos.gr. Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Δυνατά ηχεία, καθαρός ήχος, μόνο μεγάλες παινιές. Ξεκίνα τη μέρα σου με την καλύτερη παρέα. mylaikos.gr

0: Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και φάγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.
1: Έχεις μεράκι? Έχεις καψούρα? Μην περιμένεις. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το τραγούδι σου στην ειδική φόρμα και κάνε το ηχείο σου να δακρύσει.
0: Για τις αγάπες που έφυγαν. Για τις αναμνήσεις που έμειναν. Για όλα όσα μας σημαδεύουν. mylaikos.gr.

Εδώ η καψούρα βρίσκει το σπίτι της. mylaikos.gr

Μεγαλώσαμε σε γειτονιές που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε.

0: Στην πιάτσα θα βρεις πολλά πράγματα με τιμή, αλλά λίγα με αξία. Η μπέσα, ο λόγο συμβόλαιο και το καθαρό βλέμμα δεν αγοράζονται σε καμία αγορά. Ή τα έχεις μέσα σου ή δεν τα μαθαίνεις ποτέ. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικοί άνθρωποι.
1: mylaikos.gr. Εκεί που το μπουζούκι παίρνει φωτιά.

Ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές. Απλά σε μαθαίνει να ζεις μαζί τους και να περπατάς πιο προσεκτικά. Μην κοιτάς το ρολόι. Κοίτα να ζήσεις την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

0: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι στον σωστό σταθμό. Ακούτε mylaikos.gr. Αυθεντικά λαϊκά.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

0: Η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι στη τσέπη, αλλά στη ψυχή. Άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζεται, να πονάει και να γλεντάει, τη ζωή τη χαράμισε. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικές στιγμές.
1: Ένα κλικ βρώμος. Μια ζωή αναμνήσεις. mylaikos.gr.

Αντί να μετράς τις θερμίδες, τα έξοδα και τα προβλήματα, μέτρα τα τσουγκρίσματα, τα γέλια με τα φιλαράκια και τα βαριά ζαϊμπέκικα που χόρεψες. Άλλαξε τη διάθεσή σου τώρα. mylaikos.gr. Ο καλύτερος τρόπος να διώξεις τη μιζέρια.

Μην προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο. Άλλαξε τον τρόπο που τον κοιτάς. Βρες την ηρεμία σου. Κλείσε τα αυτιά σου στην κακία και δυνάμωσε τη μουσική που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η ζωή είναι δική σου. mylaikos.gr. Το δικό σου ψηφιακό καταφύγιο.

Η αρχοντιά δεν κρύβεται στα ακριβά ρούχα, ούτε στις γεμάτες τσέπες. Αρχοντιά είναι ο τρόπος που μιλά στον αδύναμο, η μπέσα που δείχνει στην πιάτσα και η καθαρότητα του βλέμματός σου. mylaikos.gr. Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις, στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.

0: Όλη η Ελλάδα, μια μεγάλη παρέα, κάτω από την ίδια συχνότητα. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην ντρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Όταν γύρω σου όλοι φωνάζουν, εσύ διάλεξε τη σιωπή της σιγουριάς σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Η εσωτερική σου γαλήνη είναι η μεγαλύτερη σου νίκη. mylaikos.gr. Το δικό σου ήσυχο καταφύγιο.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.

0: γιατί ο καθένας έχει τον δικό του καημό. mylaikos.gr.
1: Εδώ δεν κάνουμε απλά εκπομπή, κάνουμε κέφι. mylaikos.gr, η μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα.

Αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ, γιατί ξέρει να ζει, να ερωτεύεται και να τσουγκρίζει τα ποτήρια της με πάθος. Από το Κορδελιό μέχρι την Τούμπα, εδώ χτυπάει ο παλμός του αυθεντικού λαϊκού. mylaikos.gr. Η φωνή της δικής μας πόλης.

0: από το Βαμακάρι και το Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και το Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr. Με σεβασμό στους δασκάλους μας.
1: Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!
2: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
3: mylaikos.gr. Γιατί οι μεγάλες αγάπες δεν παλιώνουν ποτέ.

καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

Καλύτερα να παρεξηγηθείς επειδή είπες μια αλήθεια κατάμουτρα, παρά να γίνεις αρεστός, ψιθυρίζοντας ένα ψέμα στο αυτί. Το καθαρό βλέμμα κοστίζει ακριβά, αλλά αξίζει κάθε δεκάρα. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν, πιστή στην ουσία.

Κανένας άνεμος δεν φυσάει για πάντα και καμία καταιγίδα δεν κράτησε αιώνες. Όταν η ζωή σε ζορίζει, κάνε ένα βήμα πίσω. Πάρε βαθιά ανάσα, βάλε τη σωστή μουσική και περίμενε να καθαρίσει ο ορίζοντας. mylaikos.gr. Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το ειστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Όταν κάποιος σου ρίχνει λάσπη, μη λερώνεις τα χέρια σου για να του την επιστρέψεις. Η λάσπη κάποια στιγμή θα στεγνώσει και θα πέσει μόνη της. Εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα ψηλά. Πάντα αυθεντικά.

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

0: mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι ένα.
1: Εσύ διαλέγεις το τραγούδι, εμείς βάζουμε την παρέα. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.
1: Έχεις ντέρτια. Έχεις καημούς. Ή μήπως κέφια μερακλείδικα.
0: Μη τα κρατάς για σένα. Μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr Ο σταθμός που σε ακούει.

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

0: Μπες τώρα στο chat και πες μας τη δική σου παραγγελιά. mylaikos.gr.
1: Κάθε τραγούδι και μία στάση στη ζωή. mylaikos.gr.

0: Επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα. Με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr. Η δική σας μουσική επιλογή.
1: Σταθερά, λαϊκά. mylaikos.gr.

0: Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.
1: Γιατί το μεροκάματο θέλει το τραγούδι του. mylaikos.gr

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και έφαγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και φάγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

0: δική σου καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία. mylaikos.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Το πες. Έπαιξε. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, κάνε την online παραγγελία σου και άκουσε το τραγούδι σου live χωρίς καθυστερήσεις.

Καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές πενιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

από το Βαμακάρι και το Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και το Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr. Με σεβασμό στους δασκάλους μας.

0: mylaikos.gr. Εκεί που το μπουζούκι παίρνει φωτιά.
1: Εδώ δεν υπάρχουν διαφημιστικά διαλύματα στην απόλαυση. Μόνο ασταμάτητο καθαρό λαϊκό πρόγραμμα. mylaikos.gr.

Η ζωή δεν μετριέται με τις ανάσες που παίρνεις, αλλά με τις στιγμές που σου κόβουν την ανάσα. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: Μερικοί λένε ότι το καλό λαϊκό πέθανε. Μάλλον δεν έχουν μπει ακόμα στο mylaikos.gr.
1: Μην ψάχνεις συχνότητες στα FM. Η καθαρή ποιότητα είναι online. mylaikos.gr. Μπες, άκουσε, κόλλησε.

γιατί οι πληγές θέλουν το γιατρικό τους και το μεράκι το τραγούδι του. mylaikos.gr. Η δική σου διέξοδος.

Με σεβασμό στο παρελθόν. Με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr. Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.

βαρίζει μπέκικο, καθαρά ποτά και η καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

0: Όταν τελειώσεις, κλείσε τα φώτα, κλείδωσε και φύγε.
1: Καλύτερα να παρεξηγηθείς επειδή είπες μια αλήθεια κατάμουτρα, παρά να γίνεις αρεστός, ψιθυρίζοντας ένα ψέμα στο αυτί. Το καθαρό βλέμμα κοστίζει ακριβά, αλλά αξίζει κάθε δεκάρα. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν, πιστή στην ουσία.

Η μοναξιά δεν είναι εχθρός σου. Είναι ο καθρέφτης που σου δείχνει ποιος πραγματικά είσαι, μακριά από τον θόρυβο και τα ψεύτικα λόγια των άλλων. Μάθε να την εκτιμάς και να δυναμώνεις. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.

Όσα χιλιόμετρα κι αν σε χωρίζουν από την πατρίδα, όσες ξένες γλώσσες κι αν ακούς μες την ημέρα, το βράδυ η ψυχή σου επιστρέφει πάντα εδώ. Στην πενιά που σε μεγάλωσε, στο μεράκι που δεν σβήνει. mylaikos.gr, η δική σου πατρίδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ψάχνεις το τέλειο τραγούδι? Σταμάτα να ψάχνεις. Το βρήκαμε εμείς για σένα. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σου κάνει ποτέ παράσιτα στην ψυχή.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι στη τσέπη, αλλά στη ψυχή. Άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζεται, να πονάει και να γλεντάει, τη ζωή τη χαράμισε. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικές στιγμές.

0: Δεν είναι απλά σταθμός, είναι η παρέα μας. mylaikos.gr.
1: Από τα στενά της Σαλονίκης μέχρι όπου υπάρχει Έλληνας. mylaikos.gr. Η δική μας αυθεντική παρέα.

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει. Βρες τον στόχο σου, κράτα καθαρή την πορεία σου και ντύσε τις διαδρομές σου με τις μουσικές που σου δίνουν δύναμη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα μεγάλα ταξίδια της ζωής σου.

0: Εδώ που οι αναμνήσεις παίρνουν ρυθμό. mylaikos.gr.
1: Εδώ δεν υπάρχουν λίγα, παίζουμε μόνο τα καλύτερα. mylaikos.gr. Συντονίσου στο ρυθμό της αυθεντικής διασκέδασης.

καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Οι άλλοι παίζουν για να κοιμάσαι, εμείς για να θυμάσαι ποιος είσαι. mylaikos.gr
1: Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr Εδώ δεν βρέχει ποτέ.